θύμη τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

Σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσύ απλά μαζί της.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

ξεκινάει ακόμα ένα βράδυ που σε σκέφτομαι. Δεν σε έχω, μα στα αλήθεια σ' όνειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

και η αλήθεια μου μαζί σου διαγράφηκε. Ακόμη ένα βράδυ που μ' αγάπη πια δεν μοιάζεις. Είχες πει θα είσαι εδώ, μα απουσιάζεις. Πάρε μ' αγκαλιά, δεν με νοιάζουν οι συνέπειες. Είπες πως εμάς αγαπάς.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: You're listening to LGR, live on 103.3 FM, on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

φωτιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν να λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

Ίσως με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα

Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάρη.

Είπα θα ζήσω κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και φωτάει στο κενό.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

είμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα, στο μάτι η τσιμπλίτσα. Μα ήρθε επιτέλους η στιγμή. Σαββάτο Κυριακάδα με ωραία πιτσικολά.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όσους και καλώς ορίσατε στην σημερινή πρόγραμμα. Στο σημερινό πρόγραμμα ας ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ωραία μουσική, όπως μόνο εμείς ξέρουμε εδώ στον LGR. Good morning from the LGR family, London Greek Radio 103.3 digital DAB plus across London, lgr.co.uk online. By downloading London Greek Radio app. Απολαύστε το πρωινό σας αλλά ελληνικά. Σήμερα 21 Μαργίου γιορτάζουμε μια πολύ μεγάλη μέρα για την ελληνική ορθοδοξία παράδοση. Είναι η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν το όνομα τους. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνε, Ελένη, Έλενα, Helen. If you're celebrating your name day today, it's a big, big name day celebration in our Greek Orthodox calendar. Του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Happy name day, and all of our songs going out to you wherever you may be.

Τι κάνεις, φτιάχνω το πρωινό μου με ένα ωραίο τσάι. Έκανα και το τσάι να ξυπνήσουμε έτσι μαζί. Φαριούλα εδώ στον LGR, London Greek Radio Breakfast, αλλά ελληνικά. Και με το τσάι μας, εδώ δίπλα μου, λοιπόν, να σου ρίξουμε και μια έτσι σύντομη ματιά στο καιρό μας σήμερα στο Λονδίνο. Σήμερα η μέρα ξεκινάει με συννεφιά και ξηρασιά, ωστόσο η συννεφιά αναμένεται να αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και να δώσει τη θέση της σε οθόνη ηλιοφάνεια. Ο καιρός θα είναι ζεστός με μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 23 βαθμούς. Η νύχτα προβλέπεται ξηρή με θήριο ουρανό, αν και δεν αποκλείεται εντελώς κάποια μεμονωμένα σύννεφα κατά διαστήματα. The London weather begins cloudy, dry, but cloudy will break into plenty of sunshine. The warmest temperature is going up to 23 Celsius. Tonight remaining dry, clear skies and the odd cloud.

Μεγάλη γιορτή για, για τον ελληνισμό. Σήμερα γιορτάζει η μισή Ελλάδα και Κύπρος. Χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο και Ελένη. Η μεγάλη γιορτή της ελληνικής ορθοδοξίας, σήμερα. Και Ελένη, Δήμος Αναστασιάδης.

0: If you're celebrating your name day today, again, a happy, happy name day from all of the LGR family. If you're, of course, Konstantinos, Konstantine, Eleni, Elena, Helen, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στους γιορταζόμενους σήμερα. Αν έχετε την ονομαστική σας γιορτή, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας σήμερα. Για σε Κωνσταντίνο και Ελένη, και θα έχουμε λίγο μετά ένα πουρπουρί που έχω ετοιμάσει με κάποια τραγούδια έτσι πιο διασκεδαστικά, πιο αναβαστικά να πούμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελένη Φουρέιρα, ίσως θα είναι στο μίξ και άλλους καλλιτέχνες. Keep it locked, keep it London Greek Radio, download, κάνε download, get the London Greek Radio straight to your smartphone. Straight back after this. Μείνετε μαζί μας.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus. Main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
4: London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Μάλιστα, χρόνια πολλά και στην Έλενα Παπαρίζου που σήμερα έχει την ονομαστική της γιορτή, η Έλενα Παπαρίζου. Και σε όσους φέρνουν και το ίδιο όνομα εδώ στην παροικία μας και όχι μόνο, Έλενα, χρόνια πολλά. Και ακόμη ένας που γιορτάζει σήμερα, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου από την Κύπρο μας. Disco DJ Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζί με τους One, νέο τραγούδι. Brand new release on LGR.

0: Εδώ, Τζοία, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο και όχι μόνο. London Greek Radio, wherever you are in the world, download London Greek Radio, να μας έχετε στην τσέπη σας. Λοιπόν, η μέρα ξεκινάει με συννεφιά και ξηρασιά, ωστόσο η συννεφιά αναμένεται να αποχωρήσει με κατά την διάρκεια της ημέρας και να δώσει τη θέση της σε αθώνη ηλιοφάνεια. Ο καιρός φαίνεται ζεστός με μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν τους 23 βαθμούς Κελσίου. Θέλω να ακούσεις το... Cloudy, dry start to the day, but things brightening up during the day. Sunshine coming through and highs of 23.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.

Καλημέρα Λονδίνο, πάμε εδώ LGI 103,3 στα FM. Πάμε δυνατά με τα πρώτο σελίδα. Μητσοτάκης στους Financial Times. Η Ευρώπη δεν δέχεται εκβιασμούς στα στενά του Ορμούς. Σκληρή στάση για το παγκόσμιο εμπόριο. Ανατροπή από Τσίπρα στο Φυσίο. Μια διακήρυξη και στελέχη στα Σκαριά. Στόχος η Ένωση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατών και Πράσινων. Πάνω από 50 άτομα και βουλευτές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο μικροσκόπιο μεγάλη απάτη.

κραυγή μετά την επιχείρηση του Ισραήλ κοντά στην Κρήτη. Ένταση στην Ευρώπη. Ψήφισμα σταθμός για την Κύπρο. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά την άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Μεγάλη διπλωματική νίκη. Επίσης, χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο και Ελένη. Μεγάλη γιορτή για τον Ελληνισμό σήμερα. Γιορτάζει η μισή Ελλάδα και Κύπρος.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θα ρίξουμε και έτσι μια σύντομη ματιά και στα πρώτα σέλιδα στην Κύπρο μας. Ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Χριστοβουλίδης, βρίσκεται στην Ινδία. Ο Χριστοβουλίδης ψηφίζει Ινδία. Μεγάλο επιχειρηματικό άνοιγμα στο Πομπέι. Στόχος η απευθείας πτήσεις Κύπρου-Ινδίας για τουρισμό και επενδύσεις. Εκλογές στην Κύπρο. Πάνω από 2.000 αστυνομικοί στους δρόμους για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Συναργερμός για την ομαλή διαξαγωγή.

Πτώσει στι θερμοκρασίε και βροχέ. Αλλάζει ο καιρό σήμερα στο νησί, στην Κύπρο. Αναμένεται. Μενονωμένε απογευματινέ καταιγίδε. Και του φίλου μα που ίσω βρίσκονται στην Κύπρο μα. Γύρω από τα μουσικά νέα εδώ στην παροικία μας και η μεγάλη γιορτή, κυπριακή γιορτή που πραγματοποιείται φέτος στις 6 και 7 Ιουνίου στο Decorium, Decorium Wood Green, North London. Η μεγάλη γιορτή της παροικίας μας που οργανώνει η εφημερίδα Παροικιακή. Cywine Fest 2026. 6th and 7th of June at the heart of Wood Green at the Decorium. Καλεσμένος θα είναι ο Έλληνας τραγουδιστής Τριαντάφυλλος. Μαζί του από την Κύπρο ο Στέφανος Πελικανής. 2-day Cypriot extravaganza celebrating all things Cypriot. Celebration of all things Cypriot weekend of 6th and 7th of June. To find out more, για περισσότερη και να πάρετε τα εισιτήρια σας στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας στο lgr.co.uk. Cywine Fest.

0: Καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
0: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου εδώ.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073-94-87-29-08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου

Ο Κωνσταντίνος Αγγιζός με νέα του μεγάλη επιτυχία που μόλις κυκλοφόρησε, οι καμπάνες. Σε ένα remix, Billy's version remix. Λοιπόν, σήμερα 21 Μαγίου γιορτάζουμε με μια μια πολύ μεγάλη μέρα για την ελληνική ορθόδοξη παράδοση. Είναι η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν το όνομα τους. Happy, happy name day if you're celebrating today the great... Name day in Greek Orthodox calendar στον Κωνσταντίνο Κώστα. All the variations. Ελένη, Helen, Helena. Και πάμε εδώ, Κωνσταντίνος Κουφός και το Λέντι.

0: δεν υπάρχει τίποτα. Ελευθερία Ελευθερίου. Νέα μεγάλη επιτυχία από την Ελευθερία Ελευθερίου. Κύπρια τραγουδίστρια. Και χρόνια πολλά ξανά σε όσους έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, Κώστα, στην Ελένη, Helen, Helena, Ελένη. Everybody celebrating the name day today. A big name day in our Greek Orthodox Church calendar. Επιστροφή αμέσως μετά από αυτό με όλο καινούργια Ήβη Αδάμου και Ξελογιάστρα.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Εδώ μου επιστρέφει δυναμικά με τη ξελογιάστρα. Μου θυμίζει το, ξέρεις, το νύχτα ξελογιάστρα του Βασίλη Καρά. Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη, όμορφα τα άστρα και ουρανή. Εντελώς διαφορετικό, ναι. Λοιπόν, προλάβουμε να πούμε και λίγα λόγια έτσι για το υπόλοιπο ηρωή του προκλώματός μας για σήμερα. 21 Μαΐου, η μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας. Χρόνια πολλά ξανά στον Κωνσταντίνο, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Έχω μέσα στην καρδιά.
0: Μία με τέσσερις, Βασίλης Παναή, afternoon show, απόγευμα την LGR. 4 με 7 ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. 7 με 8 Θαλεσσίμια show, talking all things Θαλεσσίμια, με τους φίλους μας από το UKTS, United Kingdom Θαλεσσίμια Society Charity. Μαζί μας θα είναι η Φωτούλα και ο γιατρός Dr. Πέλα Ελευθερίου. 7 με 8 a monthly installment talking all things Thalassemia. Something, of course, which affects many of our compatriots. Definitely one to check out if you haven't heard it before, or to keep it up to date with all things that the charity that we support here on LGR, our community partner. Find out more 7 to 8. Then it's back to the music. Antonis Prokopiou closing out the evening for you, 8 till 10. Yeah, so Antoni, 8 till 10, then from 10. Non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR 103,3 στα FM.

0: Ας τον το σπίτιν της.
1: Ω, η μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
0: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
0: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
2: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
3: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα παραμείνω μαζί σας μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Το επόμενο μας δελτίο ειδήσεων θα είναι από το ΡΙΚ, από την ομάδα ενημέρωσης του ΡΙΚ, στις 2 η ώρα. Έχουμε κυρίες και κύριοι και σήμερα όπως κάθε Πέμπτη μαζί μας τον χορηγό μας, τον Μάικλ Κυπριανού Law Firm. Θα είναι μαζί μας από τις 3 μέχρι και τις 4. Θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις να διαβάσουμε για σας. Θα έχουμε πολύ μουσικούλα. Θα δούμε και λιγάκι τον καιρό που είναι και σήμερα λίγο παράξενος όπως πάντα. Για να δούμε τι έχουμε προς το παρόν. Τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το επόμενο μας τραγούδι, «Ποτέ δεν σε ξεχνώ». Και έτσι είναι, «Ποτέ δεν σε ξεχνώ».
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: Και πριν προχωρήσω παρακάτω, θέλω να σας πω για μια ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση αύριο εκεί στην αδερφότητα. Κυρίες και κύριοι, I have to read it in English as I take it from a Παρικιακή newspaper. Andrula Solomon invites you to experience Sasrek Grain, a compelling new solo exhibition showcasing her distinctive bespoke iconography. The exhibition will take place on Friday, tomorrow, 22nd of May 2026, at 6 o'clock at the Cypriot, Greek Cypriot Brotherhood, 2 Britannia Road, London, N12 9RU. Tomorrow, λοιπόν, αύριο, εκεί στο κτίριο της Κυπριακής Αδερφότητας, στο Britannia Road, η Andrula Solomon γεννήθηκε στο North London και παρακολούθησε μαθήματα στο Southgate Secondary School και Southgate College το 1994 και μετά γύρισε πίσω στην Κύπρο. Ασχολήθηκε λοιπόν με την εικονογράφηση και she completed later a degree in fine arts at the Aegea School of Art and Design. Αύριο λοιπόν τα εκθέματα της, μερικά από τα εκθέματα της, θα βρίσκονται εκεί στο οίκημα της Κυπριακής Αδερφότητας στο Britannia Road, όπου θα μπορούμε να τα δούμε. Θα την παρουσιάσει ο γνωστός στην παροικία δημοσιογράφος Γιώργος Μιχαηλίδης. Καλό που είμαστε, ο Γιώργο μας ακούει. Και το LGR θα βρεθεί εκεί για να το καλύψει το θέμα, την εκδήλωση, καθώς και το Hellenic TV. Εικόνες λοιπόν θαυμάσιες από ό,τι βλέπω εδώ στην στήλη της Παρικιακής, από την Andrula Solomon. Αυτά. Να ευχηθούμε να πάει καλά η εκδήλωση και θα βρεθούμε εκεί, όπως έχω πει, να καλύψουμε την εκδήλωση και σαν LGR και σαν Hellenic TV. Πάντα προωθούμε τις τέχνες και είμαστε υπερασπιστές και ευχόμαστε να πάει καλά η εκδήλωση. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Να πούμε ότι στις 2 είναι το επόμενο μας δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Παναγολάου, μας έφερε στα 36 λεπτά μετά τις 1, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Δίνο. Χαιρετώ τον καλό μας το φίλο, τον κύριο Σπύρο. Τι κάνεις, κύριε Σπύρο μου? Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, να είσαι καλά. Ο Παναής, λοιπόν, πού είναι ο Παναής, κύριε Σπύρο μου, του Γιάννη Παπαϊωάννου και του Οδυσσέα Μοσχονά, χαρισμένο από τον κύριο Σπύρο, στον Κοκκί μας. Τι κάνει, Γιώργο? Καλό σου απόγευμα, Κοκκί. Εύχομαι να ακούει Κοκκί τώρα. Επίσης στο Δήμος Continental. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ μου καλέ φίλε Σπύρο, εκεί στο Southgate. Να είσαι καλά. Και πάμε να ακούσουμε τον Παναή. Ο Παναής, λοιπόν. Μην είδατε τον Παναή? Γιάννης Παπαϊωάννου, Οδυσσέας Μοσχονάς.

Είδες τον Παναή, κύριε Σπύρο μου. 40 τα λεπτά μετά τη μία. Θέλω επίσης να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο, τον Μασό και την κυρία Αντρούλα. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, αγαπητέ μου Γιώργο. Να είσαι καλά, καλό σου απόγευμα και σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Και Γιώργος Μασό, λοιπόν, θα μας πει το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
5: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates, Media Partner, Pi Media, Main Media Partner, LGR, London Greek Radio.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

11 λεπτά κυρίες και κύριοι, θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο, από το ΡΙΚ για ενημέρωση. Και στην συνέχεια μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις διαβάσουμε για εσάς. Στις 3 η ώρα μέχρι και τις 4 μαζί μας, όπως κάθε Πέμπτη, η εταιρεία Michael Κυπριανού Law Firm. Μεταξύ 3 και 4. Ευχαριστίες πολλές. Συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Γιάννης Πουλόπουλος, βεβαίως. Και γιατί όχι.

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Οι τελευταίες ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
3: Έντονη είναι η αντίδρασή των κτηνιατρικών λειτουργών στα περιστατικά επίθεσης και απόσπασης δειγμάτων από κτηνιατρικούς λειτουργούς που σημειώθηκαν το πρωί στην Πάχνα. Σε ανακοίνωσή του, ο Παγκύπριος Χτινιατρικός Σύλλογος δηλώνει ότι αν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα προχωρήσουν σε αποχή από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διαχείριση του αυθόδους πυρετού, περιλαμβανομένων των δειγματοληψιών, εμβολιασμών, θανατώσεων και διαδικασιών αποζημίωσης. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ασφάλεια των κτηνιάτρων και παρακτηνιατρικού προσωπικού που αποτελούν το έργο τους αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Την κάθετη διαφωνία τους στη θάνατωση ζώων που δεν νοσούν και επανεξέτασή τους ζητά ο ιδιοκτήτης της φάρμας στην Πάχνα, ο οποίος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα θετικά κρούσματα αυθόδους πυρετού να οφείλονται στην πρόσφατη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου. Σε δηλώσεις του μετά από επίσκεψη στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας, ο πατήρ Χρήστος ανέφερε το ίδιο σε δεν αποδέχθηκε να υπογράψει για την θανάτωση των ζώων του. Ζήτησε παράταση στη διαδικασία και θανάτωση μόνο όσων ζώων αποδειχθούν ότι νοσούν. Όπως ανέφερε, τα ζώα του εμβολιάστηκαν για δεύτερη φορά 16 μέρες πριν γίνει η δειγματοληψία, ενώ το πρωτόκολλο προβλέπει όπως η δειγματοληψία γίνει 30 ημέρες μετά. Ερωτηθείς σχετικά, ο πατήρ Χρήστος είπε πως η φάρμα του είναι απομονωμένη και περιφραγμένη και πως κανείς δεν έχει εισέλθει το τελευταίο διάστημα σε αυτήν, πέρα από τον ίδιον και τον πατέρα του. Είπε επίσης πως το να του ζητούν τη θανάτωση των ζώων του είναι σαν να μας ζητούν να σκοτώσουμε τα παιδιά μας, γιατί τα ζώα αυτά είναι η ζωή μας και είναι σαν τα παιδιά μας. Στις προοπτικές που διανοίγονται σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία Κύπρου και Ινδίας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας στη Μουμπάη, κατά την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χτύπησε το καμπανάκι λήξης της σημερινής χρηματιστηριακής συνεδρίας. Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του χρηματιστηρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε μεταξύ άλλων ότι μετά από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας και τη δική του κρατική επίσκεψη στην Ινδία τώρα, ο στόχος είναι ξεκάθαρος και αφορά την ενίσχυση και των επιχειρηματικών, επενδυτικών και οικονομικών σχέσεων πέραν της εξαίρετης πολιτικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες. Μετά την επίσκεψή του στο χρηματιστήριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η συνοδεία του αναχώρησαν για το Νεοδελχή, όπου αύριο θα έχει συναντήσεις με την ανώτατη πολιτική ηγεσία της χώρας.

0: Νωρίτερα, στο πλαίσιο του Κύπρο-Ινδικού Επιχειρηματικού Φόρουμ, υπεγράφησαν 6 μνημόνια συνεργασίας μεταξύ κυπριακών και ινδικών φορέων. Στα μνημόνια περιλαμβάνεται και συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου η Κυπριακή Δημοκρατία θα θέσει σε λειτουργία εμπορικό κέντρο στη Μουμπάη. Εξάλλου, μιλώντας σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για την ένταξη της Κύπρου στην ζώνη Σέγγεν. Πρόσθεσε ότι αναμένεται πολιτική απόφαση μέχρι τις αρχές του 2027 και χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντικό ορόσημο για την Κύπρο. Εξέφρασε επίσης υπερηφάνεια για το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία έχει τους πιο ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ότι έχει μειωθεί σημαντικά το δημόσιο χρέος. Ελεύθερος υπόρους ζητήθηκε να ευθύνει ο Γιώργος Χριστοδόλου, γνωστός ως Ζαβράντονας, με το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας να αναμένεται να ανακοινώσει την αποφασή του τη Δευτέρα. Ο Ζαβράντονας είχε καταδικαστεί στις 21 Δεκεμβρίου του 2022 σε 22 χρόνια φυλάκιση για κατοχή με σκοπό την προμήθεια 15 κιλών κοκαίνης και παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Μετά την ακύρωση της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης από το εφετείο και την απόφαση για επανεκδίκαση της υπόθεσης. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η υπεράσπιση ζήτησε την αποφυλάκηση του Γιώργου Χριστοδούλου μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης, ενώ η κατηγορούς αρχή αιτήθηκε τη συνέχιση της κράτησής του, επικαλούμενη κίνδυνο φυγωδικίας και διάπραξης νέων αδικημάτων. Σε κομβικό σημείο εισέρχεται η διαδικασία ανάδειξης νέου Μητροπολίτη Πάφου, καθώς ξεκίνησε περίοδος υποβολής υποψηφιότητων για την πλήρωση του Μητροπολιτικού Θρόνου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΙΠΕ, υποψηφιότητα ενδέχεται να καταθέσουν ο ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χρυσορογιάτισσας, Χορεπίσκοπος Αρσινόης Παγκράτιος, ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος και ο Επίσκοπος Μεσαωρίας Γρηγόριος. Καθοριστικό παράγοντα στις εξελίξεις αποτελεί ο νέος καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου, μέσω του οποίου η εκλογή Μητροπολιτών περνά πλέον στην αρμοδιότητα της Ιεράς Συνόδου. Ως εκ τούτου, η διαδοχή στην Πάφο θα εξαρτηθεί και από τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν εντός του Συνοδικού Σώματος. Την Τρίτη 26 Μαΐου η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει για να εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων και ενδεχομένως να εκλέξει νέο Μητροπολίτη. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να φέρουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ή ως βορειοδυτικοί, μέτριο ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια ισχυρή έως πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα νότια, τα ανατολικά και βόρεια παράλια, στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 19 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και πάλι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης. Καθώς επίσης ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα.

Πολύ όμορφα. 12 λεπτά μετά τις 2 να χαιρετήσω την κυρία Εύα Λισάνδρου που είναι μαζί μας και ζήτησε να ακούσει κυπριακό τραγούδι. Βεβαίως θα ακούσουμε 2-3 κυπριακά τραγούδια για σας που σας αρέσουν τα κυπριακά τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Το Τριανταφυλλένιον Πάπλωμαν, κυρία Εύα Λισάνδρου, για σας και όλη την οικογένειά σας και το ακροατήριό μας. Πάμε να το ακούσουμε.

Χρήστος Σίκης, 30χρονών, Παπλωμάν. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, για το Bicommunal Cypriot Festival, BCF 2026. Το τρίτο, κατά συνέχεια, θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, έτσι από τώρα σας προετοιμάζουμε γι' αυτό. BCF 26, Bicommunal Cypriot Festival. Στην περίπτωση αυτή να πούμε ότι η χορηγός επικοινωνίας είναι το ελληνικό ραδιοφωνικό, ο ελληνικό τηλεφωνικό σταθμό Λονδίνου, το Hellenic TV και η Παρικιακή επίσης, κυρίες και κύριοι. Το φεστιβάλ θα γίνει εκεί στους χώρους του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου και επίσης στο Carpac, το οποίο θα διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει τα περίπτερα και τα υπόλοιπα. Θα υπάρχει μουσική, πολλή μουσική, θα υπάρχουν διάφορα περίπτερα, φαγόσιμα, χορός και πολλά και διάφορα. Λεπτομέρειες θα σας δώσουμε σύντομα όταν ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα. Προς το παρόν απλά σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, BCF 26, Bicommunal Cypriot Festival 2026. Κυρίες και κύριοι, θα αρχίσει από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Αυτά. Προχωράμε παρακάτω.

Ακούστε κυρίες και κύριοι, ανακοίνωση για φιλανθρωπική εκδήλωση εν όψη της ανακαινήσεως του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα. Η κοινότητά μας σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο διοργανώνει έκθεση φορεμάτων προς πώληση για διάφορες περιστάσεις σε χαμηλές τιμές. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για τον πιο πάνω σκοπό. Αυτό θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο των 23 και 24 Μαΐου 2026 στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove, London N22 5HJ ως ακολούθως. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 προμεσηβρίας έως τις 6 μετά μεσηβρίας και την Κυριακή 24 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 μετά μεσηβρίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και υπάρχει πολύς χώρος στάθμευσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Άντρη στο 07 85 41 11 776. Εμείς θα ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην εκδήλωση και να πούμε ότι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Και πάμε να σας πω τι έγινε εψές επία έσοδης.

Πολύ όμορφα. Να ευχαριστήσω την Νίκη μου, πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστώ, Νίκη μου. Και περίμενα κάποιος να με πάρει για να μου πει. Το ήξερα, το συνειδητοποίησα, αλλά περίμενα κάποιος να μου πει για να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όλοι. Λέει και η Νίκη, είναι πολύ σε όλους ανεξαιρέτως. Εγώ θυμάμαι μερικούς, αγαπητή Νίκη. Είναι η Ελένη Σι που κάνει πρόγραμμα κάθε Τετάρτη βράδυ. Είναι η Ελένη Κάτω, η οποία μπορεί να ακούει. Και η Ελένη απέναντι που ερχόταν εδώ και μας βοηθούσε κάποτε. Και όσοι ακούνε στο όνομα Ελένη, Νίκη, και Κωνσταντίνος και Κώστας, είναι ο Κωνσταντίνος νομικός, τραγουδιστής, τώρα θυμήθηκα, ο Κώστας Ντάφος, όλοι λοιπόν. Και επειδή είναι και παφίτισσα η Νίκη, θα της χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, χαρισμένο και σε όλους που ακούνε στο όνομα Κωνσταντίνος και Ελένη. Θα μας το πει, αγαπητή Νίκη, η Κατερίνα Παπαδοπούλου, και είναι παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι, η Παφίτισσα. Πάμε.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, αυτό για τους εορτάζοντες. Ευχαριστώ, Νίκη, και καλό σου απόγευμα. Να πούμε ναι, βέβαια. Με ρώτησε η Νίκη αν ναι, πραγματικά θα έρθει εδώ στη γιορτή του Κρασιού φέτος ο Στέφανος Πελεκανής, βεβαίως. Θα πούμε περισσότερα. Το Y Wine Festival, CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture, γιορτή για το κυπριακό κρασί και την κουλτούρα. Οι καλλιτέχνες, λοιπόν, αγαπητοί Νίκη, που θα έρθουν είναι ο Τριαντάφυλλος και ο Στέφανος Πελεκανής, και τις δύο μέρες και τις δύο νύχτες μάλλον, γιατί θα είναι After Dark Live Session μετά τις 7. Στις δύο μέρες από την έναρξη της γιορτής και τις δύο μέρες μέχρι και τις 7 θα υπάρχουν τα περίπτερα, όπως πάντα, τα φαγόσιμα και τα λοιπά και τα λοιπά, και πρόγραμμα με καλλιτέχνες από την παροικία μας. Μετά τις 7 θα είναι αυτοί οι δύο καλλιτέχνες, ο Τριαντάφυλλος που έρχεται από την Ελλάδα και ο Στέφανος Πελεκανής, ο οποίος έρχεται από την Κύπρο, κυρία Νίκη μου. Σάββατο λοιπόν 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου στο The Ticorium, 22 Western Road, London, and 22 6UH, Festival by Day, Concert by Night. Get your tickets, lgr.co.uk, CY Winefest, tap or click at the banner. Official Media Radio Partner, London Greek Radio. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης είναι το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, κυρία Νίκη μου. Και μιλώντας για Στέφανο Πελεκανή, λοιπόν, κυρία Νίκη, για να δούμε αν τα καταφέρουμε και ακούσουμε ένα τραγούδι του Στέφανου Πελεκανή, ο οποίος Στέφανος Πελεκανής είναι ένας Κύπριος ο οποίος τραγουδά παράδοση, είναι καταπληκτικός καλλιτέχνης, ειλικρινά, έτσι, νομίζω ότι θα κάνει καριέρα. Είναι από τους μόνους καλλιτέχνες οι οποίοι τραγουδούν κυπριακή μουσική και τραγούδια, και έχει γίνει γνωστός και αγαπητός. Νομίζω, αν δεν απατώ, με κάνει και πρόγραμμα στην τηλεόραση της Κύπρου, στο ραδιοφωνικό δίκτυο της Κύπρου. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά ναι, νομίζω ότι κάνει και πρόγραμμα εκεί. Και εντάξει, πάμε να τον ακούσουμε.

0: σκήνη παγάπου πρώτα. Πολύ ωραίο τραγούδι και συνεχίζουμε με μια ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, για Θεία Λειτουργία που θα είναι στα αγγλικά. Το Σάββατο που μας έρχεται, 23 Μαΐου, στις 10 η ώρα το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στα αγγλικά. Αυτή η προσπάθεια γίνεται μέσα στα πλαίσια της ποιμαντικής φροντίδας και μέρημνας της κοινότητάς μας προς τους νέους μας, τις νέες οικογένειες και τα παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο η τοπική εκκλησία στέκεται δίπλα τους και τους προτρέπει να συμμετάσχουν και αυτοί στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση, αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 10 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, στο Wood Green, όπου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στα αγγλικά. Αυτά. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έτσι είμαι λοιπόν και εδώ θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Σπύρο που είμαστε καλοί φίλοι, λέει, χρόνια. Ευχαριστώ Σπύρο μου, να είσαι καλά, καλό απόγευμα και σε σένα και στην κυρία σου την Ελένη, τη Λένια, και στην εγγόνισσα σου την Ελένη, η οποία σπουδάζει στο Warwick και γιορτάζουν σήμερα, είναι της Αγίας Ελένης και του Αγίου Κωνσταντίνου, να ζήσουν χρόνια πολλά ευτυχισμένα και εσύ το ίδιο και όλη η οικογένεια. Να είστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι πάντοτε. Και ό,τι το καλύτερο εύχομαι, αγαπητέ Σπύρο, ό,τι το καλύτερο. Να ζήσει λοιπόν η κυρία Ελένη, η κυρία Λένια, και να ζήσει και η κορούλα σας, η εγγονούλα σας, η οποία σπουδάζει στο Warwick. Καλές σπουδές εύχομαι και καλή σταδιοδρομία. Να λοιπόν η κυρία Πελαγία, η αείμνηστη Κυριακού Πελαγία, που θα πει το τραγούδι το πολύ γνωστό, είπα σου χτενής του Λίον, τσεν φεύκεις που δω η Αλήν.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Η Κυριακού Πελαγία, η Amnesty, που έχει κάνει γνωστό το κυπριακό τραγούδι παγκοσμίως σχεδόν. Για να δούμε, έχουμε 3 λεπτά πριν από το Δελτίο Ειδήσεων, κάπου εδώ νομίζω, να πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, που αυτή είναι η εβδομάδα, είναι το τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη, «Έτσι έχει μάθει», Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι το χορηγό μας, τον Michael Κυπριανού Law Firm, και να πούμε ότι το δικαιοκρατικό γραφείο Michael Κυπριανού σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο. Θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι και τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση, χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο email savas.savidis@kyprianou.com. savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας δούμε όλους από κοντά. Εάν επιθυμείτε επίσης να μιλήσετε μαζί τους για ένα οποιοδήποτε άλλο θέμα που έχει σχέση με νομικό πρόβλημα ή νομικό θέμα, μπορείτε να τους πάρετε στο κεντρικό γραφείο, στο κεντρικό τηλέφωνο του οποίου το τηλέφωνο είναι 00357-2693-0800. Εδρεύουν, κυρίες και κύριοι, στην Πάφο, έχουν γραφεία στη Λευκοσία, Λεμεσό, Πάφος, Athens, στην Μάλτα, στο Ντουμπάι, στο Λονδίνο, στην Φραγκφούρτη και στο Ντελ Αβίβ. Σε όλες αυτές τις πόλεις έχουν γραφεία και ο κύριος Σάββας Σαββίδης, που θα είναι εδώ στην εκδήλωση που θα γίνει, όπως έχω πει, την 5η 25 Ιουνίου 2026, θα χαρεί να του στείλετε ένα μήνυμα μέσω του email savas.savidis@kyprianou.com και να συζητήσετε μαζί του θέματα που σας απασχολούν νομικού περιεχομένου. Αυτά.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

ώρα τις 3, κυρίες και κύριοι, θέλω να χαιρετήσω τα κορίτσια και τα γόρια του Αστέρια και του Cleaners United. Είναι μια εταιρεία. I want to say hello to them and thank you very much for your services. The girls and the boys at Asteria and Cleaners Unite. Thank you very much. And at the same time, I wanted to say hello to Panikos Dimitriou. Dimitriou in English. Χαιρετώ λοιπόν και ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Πανίκο, για τη στήριξη τόσων πολλών ετών και να χαρίσουμε σε όλους το επόμενο τραγούδι.

0: Είναι ο Τριαντάφυλλος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος θα είναι στην γιορτή του κρασιού στις 6 και 7 Ιουνίου εκεί στο Τικόριουμ. Και όπου λέτε λεπτομέρειες, μπορείτε να πάρετε την παρικιακή τη σημερινή, όπου είναι όλες οι λεπτομέρειες εκεί, ή μπείτε στο website το δικό μας, του LGR, www.lgr.co.uk. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και πώς θα πάρετε και τα εισιτήρια και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Συνερώσει από σένα θα χαθώ.
0: Τριαντάφυλλος λοιπόν, καθώς επίσης και ο Στέφανος Πελεκανής και οι δύο καλλιτέχνες θα είναι στη γιορτή του κρασιού. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Βαρόσι Left Kitchen Stage. Να πω ότι οι ευχαριστίες είναι πολλές για τα τόσα πολλά χρόνια που μας στηρίζουν. Ο Δόκτωρας Βασίλης Μαύρου και το προσωπικό του Βαρόσι Left Kitchen Stage. Και επίσης να πω ευχαριστώ και στον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης και στους δύο οίκους ευγυρίες, Αναστάσια Λότ και Autumn Gardens, που μας στηρίζουν τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Χορηγοί μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες όπου μεταδίδουμε τις λειτουργίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε όλο το προσωπικό και ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο σε όλους γενικά και στους θαμώνες εκεί στους δύο οίκους ευγυρίες. Να τους χαρίσουμε το επόμενο μας τραγούδι. Εδώ είμαστε.

0: Είναι η Μιράντα σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους και το όνειρο. Καλό πω είμαστε στον Κύπρο Χαραλάμπους, αν μας ακούει. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω καλό πόημα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινα Φούτς, στην κυρία Δέσποινα και το προσωπικό της, και ευχαριστούμε, κυρία Δέσποινα μου, για τα τόσο πολλά χρόνια στήριξης. Να είστε πάντα καλά, καλές δουλειές εύχομαι πάντα. Το ίδιο θέλω να χαιρετήσω και την κυρία Χριστάλη Αυδοκίμου εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, την διευθύντρια, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό εκεί, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα, τον Γιώργο, τον Λούι Σταυρή. Γεια σου Λούι, καλό απόγευμα. Και το καφενείο εκεί, τον Κώστα, την κυρία Μαρία, την Βικτόρια. Γεια σας, εύχομαι να περνάτε καλά. Και όλους τους σαμώνες εκεί που περνούν αρκετές ώρες εκεί και είναι ένας τόπος όπου οι συμπατριώτες μας περνούν καλά. Να πούμε ότι την Κυριακή γίνονται και οι εκλογές για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο και εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο θα είναι ένα από τα δύο σημαντικά πόστα όπου θα μπορούν οι συμπατριώτες μας να ψηφίσουν αυτή την Κυριακή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστίες πρέπει να στείλουμε και πάλι στον χορηγό μας, να πούμε ότι είναι το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm, το οποίο σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θετικά θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων στείλτε email στο savas.savidis@kyprianou.com. Επαναλαμβάνω το email savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστίες πολλές στην εταιρεία Michael Κυπριανού που είναι χορηγός μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Κυπριανού & Co. LLC. www.kyprianou.com

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Κάπου εδώ να σας πω για την ροή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Εμείς τελειώνουμε σε 9 λεπτά από τώρα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ Drive Time και Ανδρέας Μιχαηλίδης θα είναι μαζί σας από τις 4 μέχρι και τις 7. 7 με 8 Thalassemia Show. Talking all things Thalassemia with the UKTS. This program airs on the third Thursday of each month. 8 με 10 The Evening Show με τον Αντώνη Πουργοπίου. 10 με 12 The Late Night Show. Και μετά πολλές μουσικές επιλογές από την δισκοθήκη έρχονται για σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι αύριο το πρωί. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστίες πολλές θέλω να στείλω και πάλι στον χορηγό μας, τον Μάικλ Κυπριανού Law Firm, που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, από τις 3 μέχρι και τις 4. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είναι τα γραφεία τα οποία σας δίνουν πληροφορίες για νομικά θέματα και σας λύνουν τα προβλήματά σας νομικού περιεχομένου. Θα είναι μαζί μας και την ερχόμενη Πέμπτη και πάλι, ίσως και με μια συνέντευξη με τον κύριο Σάβα Σαββίδη, ο οποίος πάντοτε είναι πρόθυμο να δίνει πληροφορίες για θέματα που σας ενδιαφέρουν. Εάν υπάρχει κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει, που θέλετε να πάρετε κάποιες απαντήσεις, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα. Θα σας δώσω και το δικό μου το email εδώ στον LGR. Στείλτε μου αν θέλετε στο Βασίλης VASILIES at lgr.co.uk και εγώ θα περάσω το μήνυμα στον κύριο Σάβα Σαββίδη και αυτός σας δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που τυχόν να έχετε όσον αφορά δικηγορικά θέματα, νομικά θέματα. Επαναλαμβάνω το email μου, Βασίλης, όλα μικρά, lower cases, Βασίλης, which is VASILIES at lgr.co.uk. Αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ. Να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο, και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Bye bye.
2: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
0: Τρεις.

0: κρατήσω.
1: 14 λεπτά μετά τις 4.
0: Θα σου χαρίσω τα πιαστά μαζί σου.
1: Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Παναγή που ήταν εδώ μαζί σας. Εμείς εδώ,
0: αγάπη μου,
1: μέχρι και τις 7 παρέα. Μια ευγενική προσφορά κάθε Πέμπτη. Delphi Foods Family Made Tips, Alice Olive Tapas. Using only the finest quality ingredients in all of their products. If you want the best, choose Delphi. All your favorites and so much more. Look out for the Delphi brand at your local store. Delphi, from their home to yours.

0: Andreas Michailidis στο LGR.
1: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family-made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Πάμε εδώ στο ρυθμό, στα 12 λεπτά μετά τις 5. Τέοφι Φου στην παρέα, checking you through. Όπου και αν είστε αυτή την ώρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, για πάμε εδώ στο ρυθμό. Delphi Foods, family made tips, salads, olives, tapas, all your favorites, and so much more.

0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: This program is brought to you by Delphi Food Products Limited. Family-made dips, salads, olives and tapas using the finest ingredients in all their products.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
5: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
6: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
7: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
2: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

7 λεπτά μετά τις 6. Εμείς εδώ παρέα μέχρι και τις 7. Teofi Foods εδώ στην παρέα. Follow Teofi Foods on the socials. Look out for the Teofi brand at your local store.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Έτσι λοιπόν, I'll be away for a few days. Hopefully I'll be back on air next Friday and then I'm off again. International DJ duties. So don't miss me too much.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.

Χόβι και εγώ για μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Good evening, τι κάνετε? You are listening to Antonis Prokopiou on London Greek Radio. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR. Ευχαριστώ που με ακούτε και ευχαριστώ to UK. TS, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ to Ford and Perla for educating us. As always, UKTS γιορτάζει φέτος την 50th επέτειο της. The UK Thalassemia Society celebrate their 50th anniversary this year and have a charity gala on Saturday, 4th July. For details, telephone 02 08 882 0011, 02 08 882 0011, or email office@ukts.org. Ευχαριστώ και πάλι για την παρέα σας. Είναι πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας.

Φέρτε μου να την γνωρίσω, με συγχωρείτε. Καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 8. Η Αναστασία πρώτη στο τηλέφωνο απόψε. Αναστασία μου, καλησπέρα. Η Αναστασία έχει ζητήσει φορτηγό, Νατάσα Θεοδωρίδου.

Φορτηγό, Νατάσα, Θεοδωρίδου. Today is St. Helen's Day. We have one or two Helens in our community. Today's St. Helen's Day and St. Constantine's Day. Best wishes to all who are celebrating. Σήμερα είναι η γιορτή της Άγιας Ελένης και του Άγιου Κωνσταντίνου. Ευχές. Ευχές. Ευχές και ευχές σε όλους όσους γιορτάζουν. Happy Name Day. Να ζήσετε.

ελεύθερια, ελευθερίου δεν υπάρχει τίποτα. Σε όλους που με ακούν απόψε και σε όλους που χορεύουν στα αυτοκίνητα τους. Και ευχαριστώ σε όλους που τηλεφώνησαν και τα μηνύματα σας. The phone lines have lit up. Σας παρακαλώ, περιμένετε λίγα λεπτά και αν δεν μπορώ να απαντήσω πρώτη φορά, αν μπορείτε να με πάρετε δεύτερη ή τρίτη φορά. Thank you very much for your patience. Η Κατερίνα τώρα τα παράπονα μου.

Ευχαριστώ Νίκο, Νίκος Οικονομόπουλος, πρώτη θέση. Καλησπέρα Δήμητρα. Η Δήμητρα μου τηλεφώνησε και ζήτησε αυτό το τραγούδι, Χελογιάστρα, ήδη Αδάμου, 29 λεπτά μετά τις 8.

Βγαίνω εθνική, Νικόλας Ραπτάκης, 24 λεπτά πριν τις 9. Βούλα, καλησπέρα, ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Η Βούλα εύχεται η έγκονη της Έλενα. Χρόνια πολλά. Ο σύζυγος της Έλενας, ο Κώστας. Χρόνια πολλά. Και ο έγκονος της, Κώστας. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι και η ονομαστική γιορτή του σύζυγου της Βούλας. Συγχαρητήρια σε όλους από την Βούλα και όλη την οικογένεια. Βούλα μου, always a pleasure. Καλή εβδομάδα. Speak soon.

ας μπορούσα η γλυκερία το τρίτο. Ακούτε τον Πασχάλη. Και καλησπέρα Ζωή, ευχαριστώ για το μήνυμα σου. Η Ζωή γράφει ότι αυτό το τραγούδι της άρεσε της μητέρας της πάρα πολύ. It's a lovely song. Πασχάλης Τερζής, μια βροχή.

Πασχαλής Τσέρσης, μια βροχή αφιερωμένο στη Έλλη από τη ζωή. Και το τρίτο μας κλασικό απόψε, θα αλλάξουμε το ρυθμό μας λίγο. We're going to change the tune, the rhythm a little bit. Το τρίτο και το τελευταίο κλασικό τραγούδι, ο ένας και μοναδικός, ο Γιάννης Πάριος, Ταρι Ταρι.

0: Καλησπέρα Γιάννη, ο κύριος Γιάννης είναι στο πουλ, στο Dorset, ο τυχερός κοντά στη θάλασσα. Και που θα είναι το Σάββατο Κυριακό, πολύ ζεστό. Α, πάρα πολύ τυχερός, I'm very jealous.
1: Όταν θα φύγεις, θα μου σπίσεις.

0: αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Φιλιππός Νικολάου, όταν 2,5 λεπτά πριν τις 9. Ποιος είδε το Eurovision το Σάββατο?
2: I did. I don't always watch it. I thought Antigone did very well.
1: Μπράβο, Αντιγόνη μου. Έχουμε κάποιες γιορτές. Πάντα είναι ώρα για γιορτές εδώ την Πέμπτη το βράδυ. Always time for celebrations on a Thursday night. Και καλησπέρα στον Δήμο και την Πέκη. Good evening, Δήμος and Πέκη. Δίδυμα που γιορτάζουν τα γενέθια τους την ερχόμενη αργία της Δευτέρας. Twins celebrating their birthday. Their 30th birthday. Thank you for making me feel old. Celebrating their 30th birthday this coming bank holiday Monday. Να ζήσετε!

Πλανήτης Γη, Νίκος Αντμπεργής. Γελάω επειδή μου τηλεφώνησε η Άννα. Θα σας πω. Τι μου είπε η Άννα? Θα σας πω μετά. Επειδή αν θα σας πω τώρα, δεν θα σταματήσω να γελάω. 11.30 λεπτά μετά τις 9. Πέτρος. Πέτρος Ιακουβίδης. Έτσι έχει μάθει. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Αντώνης Προκοπίου στο LGR. Αν θέλετε να μου μιλήσετε, 0208 346 33 45.

Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης. Ω, Άννα μου, ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Η Άννα με ρώτησε πόσο ζέστη είναι στο στούντιο και τι φοράω. Άννα was asking me what I was, how hot it is in the studio and what I was wearing. 14 συγγνώμη, 14 λεπτά, 14.5 λεπτά μετά τις 9. Time for the cuddle at 4:15 for this week. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάει ο Γιώργος Γιαννιάς. Είναι λίγο πιο δυνατό. It's a little bit more of a strong song compared to the normal cuddle at 4:15 songs, but it has lovely, lovely words. Και δώστους δίπλα σας μία αγκαλιά, δώστους ένα φιλί. Πες τους, σ' αγαπώ.

Ο κύριος Καζαντζίδης, γυρίζω από τη νύχτα. Είναι σχεδόν 9:30. Let's have a look to see what the weather's going to do tomorrow. Έλα να δούμε τι θα κάνει ο καιρός μας αύριο. And it is a bank holiday weekend. The weather is looking good, good, good. Ο καιρός στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι καλύτερος και πιο ζεστός. It's better. It's going to be hot. Yes, I've got my shorts on. I've been asked a few times this evening. Ο καιρός στο Λονδίνο αύριο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 27 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. 27 degree highs. Sunshine all around. Birmingham, 25 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός θα είναι λίγο συννεφιασμένος. 25 degree highs in Birmingham with a little bit of cloud. Αθήνα, 24 βαθμούς Κελσίου με 30% πιθανότητα βροχής. Και Κύπρο, Λευκοσία, God's Little Acre, 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Enjoy.

Η φωνή του Παντελή Παντελίδης Ανής εκεί 32 λεπτά μετά τις 9. Κυρία Κομιτόπουλου, καλησπέρα. Η κυρία Κομιτόπουλου μου τηλεφώνησε και ζήτησε αν είχα καιρό να παίξω το επόμενο τραγούδι Παντελής Θαλασσινός για την κυρία Λοΐζου.

My friend the wind, Demis Roussos. Έχουμε νέους ακροατές. Καλώς ήρθατε. Έχουμε τακτικούς ακροατές. We have new listeners, we have regular listeners. It's a pleasure for me to have you listening and for me to know that you are sharing your evening with me. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Καλησπέρα, Ήλια. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν σταμάτησε το τηλέφωνο μου απόψε, Ήλια. Και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στην οικογένεια του Ήλια στην Κύπρο. Στον Κορνίλιο. Στα παιδιά του, τα αγκόνια του, σε όλους, στον Άγιο Δημήτριο, σε μένα και σε όλους τους ακροατές του LGR. Ευχαριστώ, Ήλια, καλή εβδομάδα.

0: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 3588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.

0: Ταφίστε Πέτρος Ιακωβίδης. Έχουμε 9 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. And how lovely to have such a romantic message, which I'm going to tell you in a second. How lovely to have something. Lovely to have all your messages, and especially something like this towards the end of the show. Congratulations. Συγχαρητήρια. Congratulations to Paul and Maria Avram, celebrating their first wedding anniversary. Isn't that fantastic? Και μου είπεν ο Παύλος το μήνυμαν του that he loved Maria the very first time he set his eyes on her. You old romantic, ρε Παύλη. Σ' αγάπησα από την πρώτη στιγμή, Νίκος Απεργής. Για την Μαρία. And for Paul as well. Ο Παύλος και η Μαρία Αβραάμ.
1: Η ώρα τρεις, πάλι σε σκέφτομαι, μα δεν θα έρθει.
0: Many more years to come for you, I'm sure. Congratulations.
1: Δρόμο να βρεις επιστροφή.

Η φωνή της Λένα Ζευγάρας, μαύρα φεγγαράκια. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δυστυχώς πήγαν οι δύο ώρες μας απόψε. Πολύ. Ου, τραγουδάει τώρα. Ακούτε, περιμένετε. Our 2 hours have flown by this evening. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Happy bank holiday weekend. Καλή εβδομάδα. Enjoy the good weather. Apply your sun cream. Be careful. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Ακούτε το LGR 103,3 στα FM. See you next Thursday. Την ερχόμενη Πέμπτη βράδυ, η ώρα 8. Thank you for everything.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio.
6: Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
7: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
0: The music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3.
1: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.